Να μην μάθουν κόσμο μοντά από κία μου. Μοντά από φελίσμα ήντα πάπο, τουρκός μπόμπα, από γιάννα τρίπελε, από μέσα τραχάντο ντούρου ντούρου, νο, μοντά από και μένει άμπο μίμι, τα τζαμπιάρνα, η ελκουέρπο λο σάβε, ασύ να μες δάπο. Αν το πατούρε σνάνκο, τα τράχα, δεν είναι μόνο τη κονστρουξιόν, μη και δεν σε γιάννα, ουν φελίς, ουν φελίς, ουν ντούσι τζαμπιάρνα. Αν το μάτω από κότι ηλεγάλες εκεί, κομι και τάλπα πως ο έμα ήντα κοτα πίσα, εναμοράω σίγουρα δέλια, νο, ασύ να μες. Epa, mi que saque león a pera, sustamo, afeta malo, pasó. Mi dijo, mi día sin tener, dije, off, esta meta de engara de fútbol. Don Félix, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con vos con suegro, don Félix? Mi dijo, mi día sin tener, dije, feliz maíta papo también, nos amigo Ayana Guayaca, Félix Buchhout y Atlin, deseando nan también, feliz maíta. De paso, la mi saluda, Egbert. Egbert, ¿qué te dice? Dúchese a pierna, buen weekend, papo, papi.